Όμπολε σιλ παγκοβάντε, φουρισιαμάντε, βακί τζε. Τζάγκα μου σάφιρα δεκαβό, καλά κοιμό ταράια ραχή. Τζάγκα μου σάφιρα δεκαβό, καλά κοιμό ταράια ραχή. Κίσε μάλικα κάνω καρατά, ώρε κίσε κίτσαν με άια φασά. Κίσε μάλικ κάνω καρατά, ώρε κίσε κίτσαν με άια φασά. Κι αγαβάπ αγέδε βεγάνε να νίντα σαμάια ραχή.